Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο EOQUEB Radio, το τενετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είναι άλλο ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο, αφού δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται μαζί σας, δηλαδή μέχρι και τις 3, ο Δημήτρης Μελίσης πίσω από τα μικρόφωνα, όπως και εχθές, με την επικαιρότητα και όσα δεν είχαμε την ευκαιρία να πούμε εχθές, λόγω του ότι δεν προλάβαμε, λόγω του ότι έγινε. Συνέβησαν αφότου εμείς κλείσαμε τη χθεσινή μας εκπομπή. Επομένως έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι και τις 3.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε στα των εθνικών ομάδων, καθώς η εθνική εφήβων Under 17 πήγε και έπαιξε ένα τουρνουά στην Ρουμανία, συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι, το διεθνές τουρνουά το οποίο διεξάγεται εκεί. Έχει δώσει 3 παιχνίδια, σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα του τουρνουά και η Ελλάδα έκανε έναν πολύ καλό απολογισμό, καθώς ολοκλήρωσε με το 3-3, κέρδισε και την Βόρεια Μακεδονία σήμερα και, τις προηγούμενες 2 μέρες στην Ρουμανία σε 2 παιχνίδια, βέβαια με 2 διαφορετικές ομάδες Ρουμανίας. Η μία ήταν η Ρουμανία μπλε και η άλλη η Ρουμανία κίτρινη, όπου είναι τα 2 χρώματα της εθνικής Ρουμανίας, ξεκινώντας από το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά. Η εθνική μας επικράτησε με 76-71 της Ρουμανίας και ξεκίνησε με θετικό τρόπο στο τουρνουά. Η Ελλάδα, η οποία προηγήθηκε με 38-35 στο ημίχρονο, σε ένα μάτς που ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό καθ' όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, το τρίτο δεκάλεπτο είναι αυτό που έκανε την διαφορά, καθώς η εθνική με ένα τρίποντο του Παπαϊωάννου ξέφυγε με 10, 54-44 στο 27ο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και στο συν 14 σκορ 59-45, με το οποίο μάλιστα έκλεισε και το τρίτο δεκάλεπτο, όχι, έκλεισε το 59-46 το τρίτο δεκάλεπτο. Η Ρουμανία επέστρεψε και μείωσε στους 5 στο πρώτο τρίλεπτο της τελευταίας περίοδου, 61-56, ωστόσο η ελληνική ομάδα άντεξε στην αντεπίθεση αυτή των Ρουμάνων. Ο Ασονίτης σκόραρε για το 74-67, 1 και 20 πριν το φινάλε, ενώ γράφτηκε από τη γραμμή των βολών και το τελικό 76-71 σε μια θετική, έτσι, πρεμιέρα για την Ελλάδα. Πρώτο σκόρερ ήταν με 27 πόντους ο Παπαϊωάννου, που είχε και 5 τρίποντα, τα 5 από τα 7 της Ελλάδας στην αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα 2 είχε ο Σερμπέζης, 10 ο Ντιαγέ, 6 ο Πατατέγας, 10 ο Ασονίτης, 2 ο Σιγάλας, 9 ο Ιωαννίδης και 10 ο Παυλίδης, που πέτυχε τα άλλα 2 τρίποντα της Ελλάδας, η οποία έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και σίγουρα ήταν σημαντικό ότι ανταπεξήλθε σωστά στην αντεπίθεση της Ρουμανίας όταν εκείνη επιχείρησε να επιστρέψει και κρατάει το θετικό 76-71 της πρεμιέρας.

Η δεύτερη μέρα του τουρνουά βρήκε την εθνική Under 17 να αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Βόρειας Μακεδονίας δίχως ιδιαίτερα προβλήματα, δίχως καν προβλήματα. Θα λέγαμε, η Ελλάδα κέρδισε με 94-50 σε μια εύκολη επικράτηση για το 2-2 στις πρώτες δύο ημέρες. Η Ελλάδα, η οποία ήδη από την πρώτη περίοδο εμφάνισε την ανωτερότητά της, την μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων ποιοτικά. 32-7 ήταν το σκορ υπέρ της Ελλάδας στο πρώτο δεκάλεπτο. Η διαφορά ανέβηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο, πήγε στο ημίχρονο η Ελλάδα με συν 31 στην αναμέτρηση, με συν 29 με συγχωρείτε, 54-25, συν 32 στο τέλος της τρίτης περίοδου, με τη διαφορά να ανεβαίνει συνεχώς, 41-73 για την Ελλάδα, και το τελικό 94-50 έγραψε τον πολύ ωραίο επίλογο αυτής της αναμέτρησης, με την Ελλάδα να κερδίζει άνετα, να νικάει άνετα τη Βόρεια Μακεδονία. Μία ακόμη τρομερή εμφάνιση από τον Παπαϊωάννου, που φαίνεται από πολύ νωρίς να δείχνει έτοιμος για τέτοιο επίπεδο εθνικών ομάδων. 23 πόντους με 4 τρίποντα για τον Παπαϊωάννου. Από εκεί και πέρα ο Σερμπέζης είχε 6, ο Μάνης 15 με 1 τρίποντο, ο Μπατατέγας 4, ο Μεσινιώτης 5 με 1 τρίποντο, ο Ασονίτης 2, ο Σιγάλας 7 με 1 τρίποντο, ο Γόγος 7 με 1 τρίποντο, ο Ιωαννίδης 8, ο Παυλίδης 4 και τέλος ο Γιαντσίδης 13 με 2 τρίποντα. Θετικό ότι όλοι οι παίχτες της Ελλάδας σκοράραν, όλοι όσοι αγωνίστηκαν δηλαδή στην αναμέτρηση, και σίγουρα ο κόουτς Μησιακός κρατάει την πολύ καλή εικόνα που είχαν οι παίχτες του στο παρκέ. Μάλιστα, μία μέρα μετά την νίκη απέναντι στην μπλε ομάδα της Ρουμανίας με 76-71. Το τελικό 94-50 λοιπόν έδωσε στην Ελλάδα το 2-2 σε αυτό το τουρνουά και ετοιμαζόταν για να παίξει σήμερα με την κίτρινη ομάδα της Ρουμανίας.

Ολοκληρώθηκε λοιπόν και το τρίτο παιχνίδι, όπως είπαμε, του τουρνουά. Η Ελλάδα έκανε το 3-3, νίκησε ξανά εύκολα την Ρουμανία, αλλά την κίτρινη ομάδα με 86-53 στο τελευταίο παιχνίδι, με το οποίο έριξε την αυλαία του τουρνουά αυτού, με την Ελλάδα να παίρνει προβάδισμα 7 πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο, 26-19, και να το διατηρεί και να το ανεβάζει μάλιστα μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου. Βέβαια, σε μονοψήφιο αριθμό, ήταν στις παρυφές του συν 10 η Ελλάδα, 42-33 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην πρώτη κιόλας επίθεση του πρώτου ημιχρόνου η διαφορά ξέφυγε σε διψήφια πλαίσια, συν 11 μετά από καλάθι του Ιωαννίδη για το 44-33, ενώ ο Μεσσινιώτης σκόραρε 2 συνεχόμενες φορές πίσω από την γραμμή των 6-75 και έστειλε την Ελλάδα στο συν 24 για το 62-38 στο 28ο λεπτό, με την κατάσταση να μην αλλάζει έως και το φινάλε. Η διαφορά ανέβηκε στους 31 στο 32ο

τρίποντα και μάλιστα τα τρίποντα αυτά μοιράστηκαν σε 6 διαφορετικούς παίχτες. Αυτό ήταν το πολύ θετικό της αναμέτρησης, σε μια αναμέτρηση που η Ελλάδα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα από την κίτρινη ομάδα της Ρουμανίας και πήρε μια άνετη νίκη με 86-53.

Εξαιρετική και η παρουσία της Εθνικής Νέων Ανδρών στα δύο πρώτα της φιλικά εν ώψη του Ευρωμπάσκετ Under 20 που ξεκινάει στα μέσα Ιουλίου. Ξεκίνησε με θετικό τρόπο τα φιλικά της στην Κωνσταντινούπολη. Αρχικά επικράτησε της Τουρκίας με 92-77 και στο δεύτερο παιχνίδι την επόμενη μέρα με 78-75. Θα ξεκινήσουμε λίγο από το πρώτο μάτς, το οποίο είχε και αρκετά υψηλό σκορ, ειδικά στην πρώτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με 31-26 υπέρ της εθνικής μας ομάδας, η οποία βρήκε τρόπο σταδιακά να ανεβάζει την διαφορά και το κατάφερε στο δεύτερο δεκάλεπτο που έφτασε στο σύν 12 με 54-42 πήγε στα αποδυτήρια. Η Τουρκία επέστρεψε στην τρίτη περίοδο, σιγά σιγά ροκάνιζε τη διαφορά και την έριξε στους 5 στο 30 λεπτό, 64-69. Παρόλα αυτά η Ελλάδα κατάφερε στην τελευταία περίοδο να εμφανίσει το πολύ καλό πρόσωπο που είχε στο δεύτερο δεκάλεπτο και όχι μόνο να ανταπεξέλθει σωστά στην επιστροφή της Τουρκίας, αλλά και να επικρατήσει με διψήφια διαφορά. Ουσιαστικά μετέτρεψε το 76-82 σε 76-92 προς το φινάλι της αναμέτρησης με ένα σερί 10-0 και γράφτηκε το τελικό 77-92, παίρνοντας μάλιστα 30 πόντους από λάθη αντιπάλου και 16 στον ευνηδιασμό, δύο πολύ καλά στατιστικά για την ομάδα του Κότς Παπαδόπουλου, η οποία είχε πρώτο σκόρερ τον Λέφα με 19 πόντους και 2 τρίποντα, 15 με 2 τρίποντα είχε ο Χατζής, 15 με 1 τρίποντο ο Πατρίκης και 12 ο Παγώνης. Στους υπόλοιπους παίκτες ο Τσαχτσίρας είχε 3 με 1 τρίποντο, ο Νικολαίδης 6, ο Ροζακέας 5 με 1 τρίποντο, ο Πρέκας 5 με 1 τρίποντο, ο Κομιανίδης 8 με 2 τρίποντα και ο Σημακόπουλος 4 πόντους. Η Ελλάδα, η οποία είχε πολύ καλό πρόσωπο και πίσω από την γραμμή, ευστόχησε 10 φορές από τα 6-75 με τα τρίποντα, αυτά τα 10 τρίποντα να μοιράζονται σε 7 διαφορετικούς παίχτες. Γενικότερα ήταν μια πάρα πολύ καλή πρεμιέρα για την Ελλάδα απέναντι σε μια ομάδα όπως η Τουρκία που πάντα είναι αρκετά δυνατή, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες.

σαφώς πιο δύσκολο το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο μάλιστα κρίθηκε στην παράταση με 78-75 επικράτηση Ελλάδα, σε ένα παιχνίδι που, όπως μαρτυράει ουσιαστικά και η εξέλιξή του, ήταν ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκεια του, με εξαίρεση κάποιες στιγμές που ξέφυγε η μία από τις δύο ομάδες. Ουσιαστικά το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου που βρήκε την Ελλάδα μπροστά με 41-51 ήταν και αυτό που φαινόταν ανώτερη η Ελλάδα σε αυτά τα 10 λεπτά από το ημίχρονο του 30-32 μέχρι το 30, όπου το σκορ έγινε 41-51, αλλά η Τουρκία ήταν εκεί, επέστρεψε και αυτή τη φορά το γύρισε κιόλας στο παιχνίδι με ένα σερί 11-0. Το σκορ μετατράπηκε από το 50-57 στο 61-57 για τους οικοδεσπότες, με την Τουρκία μάλιστα να παίρνει συνολικά στην αναμέτρηση 28 πόντους από τη γραμμή των βολών, 28-48 είχε η Τουρκία, έφτασε και στο συν 5 στο 64-59 λίγα λεπτά πριν το φινάλε. Παρόλα αυτά η Ελλάδα έβγαλε χαρακτήρα, επέστρεψε και έστειλε το μάτς στην παράταση μετά από μια πολύ ωραία συνεργασία του Νικολαίδη με τον Πατρίκη, με τον δεύτερο να ευστοχεί για το 66-66 και να στέλνει το μάτς στο έξτρα 5 λεπτό. Εκεί ήταν που η Ελλάδα εμφάνισε επίσης για άλλη μια φορά καλύτερο πρόσωπο από την Τουρκία, με τους παίχτες του Κώστα Παπαδόπουλου να παίρνουν το προβάδισμα από το ξεκίνημα της παράτασης και να το διατηρούν μέχρι το φινάλε για να φτάσουν στη νίκη με 78-75. Πρώτο σκόρερ της Ελλάδας ήταν για μία ακόμη όχι, δεν ήταν ο Λέφας, ήταν ο Πατρίκης, ο Πρέκας με 18 πόντους και ένα τρίποντο, ακολούθησε ο Λέφας με 16 και 3 τρίποντα και από εκεί και πέρα 12 είχε ο Χατζής με 3 τρίποντα, 4 με ένα τρίποντο Νικολαίδης, 4 ο Ξανθόπουλος, 2 ο Ροζακέας, 2 ο Γιώργας, 1 ο Κομιανίδης, 8 ο Ασημακόπουλος, 7 με ένα τρίποντο Πατρίκης και 4 ο Παγώνης ήταν οι σκόρερς της Ελλάδας. Στην αναμέτρηση η Ελλάδα, η οποία πέτυχε 9 τρίποντα, ένα λιγότερο από το πρώτο παιχνίδι, αυτά τα 9 τρίποντα μοιράστηκαν σε 5 παίχτες, με τον Λέφα και τον Χατζή να πετυχαίνουν από 3 έκαστος έχοντας τα 6 από τα 9 τρίποντα της Ελλάδας. Παρόλα αυτά ο χαρακτήρας που έδειξε η Ελλάδα είναι ίσως το πιο σημαντικό, και μάλιστα απέναντι στο συγκεκριμένο αντίπαλο, την Τουρκία, που πάντα, όπως είπαμε, σε αυτές τις ηλικίες είναι αρκετά δυνατή. Είναι το σημαντικότερο ότι κατάφερε να βγάλει χαρακτήρα και να γυρίσει ακόμη και τη στιγμή που έδειχνε ότι το momentum το είχε η Τουρκία, παίρνοντας αυτή τη νίκη με 78-75 για το 2-2 στο τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στα της GBL, ξεκινώντας από τη Μύκονο, η οποία ανακοίνωσε παίχτη πριν από λίγες ώρες. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε τον Eliza Childs, έναν power forward ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, 27 χρονών, ο οποίος έρχεται να βοηθήσει την Μύκονο την νέα σεζόν. Ο παίχτης αγωνιζόταν στη Hapoel Haemek στο Ισραήλ, με την οποία σημείωσε 9,6 πόντους, 5 rebound και 1,6 assists σε 17 συμμετοχές στη regular season του πρωταθλήματος, ενώ στα playoffs ανέβασε τις επιδόσεις του, είχε 13 πόντους, 5 rebound και 2 assists σε 4 συμμετοχές, σε 31,3 λεπτά συμμετοχής, 5 λεπτά περισσότερα από ότι στη regular season που έπαιζε 26,4. Γενικότερα ένας παίχτης που στα play-offs παρουσίασε πολύ καλύτερη εικόνα. Η πρώτη φορά που πέρασε τον Ατλαντικό στην άλλη μεριά του Ατλαντικού ήταν το 2021, όπου αγωνίστηκε στην Α2 με την Τράπανη. Στη συνέχεια έπαιξε στην Bakken Bears, κατακτώντας το πρωτάθλημα Δανίας το 2023, ενώ αγωνίστηκε επίσης στη Γερμανία με τις Ludwigsburg και Heidelberg, στην Ιταλία πέραν από την Τράπανη με την Πιστόλια, και πριν πάει στην Μύκονο αγωνιζότανε στην Hapoel Haemek, ένας παίχτης ο οποίος έχει αγωνιστεί στο υψηλό επίπεδο τόσο στην Ιταλία όσο και στην Γερμανία. Έχει αγωνιστεί σε μια ομάδα όπως η Bakken Bears, που παραδοσιακά βρίσκεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και βγάζει πολύ καλούς παίχτες προς τα έξω. Είναι ένας παίχτης ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολύ την προσπάθεια της Μυκόνου εν ώψη της νέας σεζόν.

Είχαμε προχθές την λύση, την ανακοίνωση μάλλον της λύσης της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τανούλη, είπε με μια λυτή έτσι ανακοίνωση που έγραφε η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον Γιώργο Τανούλη και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. Και ο Γιώργος Τανούλης σήμερα ανακοινώθηκε από τον Άρη, εκεί θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του σαν μέλος του Άρη. Σαν παίχτης του Άρη, να το πούμε καλύτερα, γιατί υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι βρισκόταν στον Άρη ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα στον Ολυμπιακό βρισκόταν από το 2023, έχοντας δύο παρουσίες ως δανεικός, μία σε Μαρούσι και μία στον Άρη, ενώ πλέον είναι οριστικά αποκλειστικά παίχτης του Άρη, με τους κίτρινο-μαύρους να ανακοινώνουν την μεταγραφή του παίχτη το πρωί της Κυριακής, δηλαδή σήμερα το πρωί. Ενώ από την μεριά του Ολυμπιακού δεν ήταν η μόνη έτσι είδηση, η μόνη ανακοίνωση, καθώς ένας ακόμη παίχτης που αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού είναι και ο Μουσταφά Φαλ, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας του με τον Μουσταφά Φαλ, ένα παίχτη που βρισκόταν από το 2021 στους Ερυθρόλευκους, βοήθησε τα μέγιστα, κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026, παρότι δεν αγωνίστηκε σε κάποιο παιχνίδι από το Final Four. Φυσικά νομίζω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά του σε προσωπικό επίπεδο ήταν και η ανάδειξή του ως MVP των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος το 2023. Ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αφήνει τον Ολυμπιακό στον οποίο βρισκόταν αυτά τα 5 χρόνια και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μάλιστα ο Ολυμπιακός έκανε μια σειρά από αναρτήσεις σχετικά με τον Μουσταφά Φαλ. Πρώτα τον αποχαιρέτησαν λέγοντας με μια δημοσίευση όπου πόσταραν ένα πολύ όμορφο βίντεο του Μουσταφά Φαλ με τρόπαια, με φωτογραφίες του, με γενικότερα μια κατάσταση που πέρασε, όλες τις κατάστασεις που πέρασε ο Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό, και έγραψε: «Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, είμαστε ευγνώμονες για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί, είμαστε και ευλογημένοι που είδαμε ξανά και ξανά το χαμόγελο που πάντα προσπαθούσε να κρύψει, σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιό σου», ήταν αυτά που έγραψε Ολυμπιακός, αυτά με τα οποία συνόδευσε το πολύ ωραίο βίντεο για τον Μουσταφά Φαλ. Ενώ η τρίτη και τελευταία ουσιαστικά δημοσίευση για τον Φαλ ήταν ένα πολύ όμορφο βίντεο αφιέρωμα στον Φαλ με τις αξέχαστες στιγμές, όπως τις χαρακτήρισε, του Γάλλου Σέντερ στην Euroleague. Ένα βίντεο διάρκειας περίπου 4 λεπτών, 3 λεπτών και 49 δευτερολέπτων για την ακρίβεια, με στιγμές του Μουσταφά Φαλ από την Euroleague, από την κορυφαία την τάξη διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι το πόσταραν αυτό γράφοντας, μαζί συνοδεύοντας το μάλλον με μια λεζάντα που έγραφε, ήταν ένα ταξίδι γεμάτο αξέχαστες στιγμές στη Euroleague. Ευχαριστούμε για όλα, Μουσταφά Φαλ, με τον Ολυμπιακό φυσικά να μην μπορεί να ξεχάσει τα όσα προσέφερε ο Μουσταφά Φαλ αυτή την πενταετία που βρισκόταν στην ομάδα.

Μία ακόμη είδηση η οποία έκανε έτσι αίσθηση χθες ήταν η ανανέωση της συνεργασίας του Αλεξέη Σβέντ με την Ουνίξ Καζάν. Ο Αλεξέη Σβέντ, ο οποίος οδεύει προς τα 38 έτη του, βρίσκεται διανύει το 37ο έτος της ηλικίας του και τον Δεκέμβρη θα κλείσει τα 38. Ο Αλεξέη Σβέντ, ο οποίος δεν σκέφτεται καν από ό,τι φαίνεται να αποχωρήσει από τα παρκέ και συνεχίζει για άλλη μια σεζόν στην Ούνιξ Καζάν, με την οποία αγωνιζόταν την φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Αλεξέη Σβέντ, ο οποίος έφτασε με την Ούνιξ Καζάν μέχρι τους τελικούς της VTB League, από όπου και ιτήθηκε με 4-0 νίκες από την ΤΣΕΚΑ Μόσχας. Ο Αλεξέη Σβέντ την συμφωνία την ανακοίνωσε η Ούνιξ Καζάν, με τον Αλεξέη Σβέντ να κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις μετά την εκ νέου ανανέωσή του με την Ούνιξ Καζάν, λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι με την Ούνιξ. Αυτό το συμβόλαιο είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για μένα, επειδή για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό το μέλλον μου αποφασίστηκε αμέσως μετά το τέλος της σεζόν. Έχω ακόμα τεράστια επιθυμία να παίξω, να αγωνιστώ, να βοηθήσω την ομάδα και να κερδίσει και φυσικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα», ήταν τα πρώτα λόγια του πολύπειρου έτσι Ρώσου γκάρντ, ο οποίος γενικότερα διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό σε ομάδες, έχοντας αγωνιστεί φυσικά στην ΤΣΕΚΑ Μόσχα, στη Χίμκι, στην Δυναμό Μόσχα, στη Zenit, καθώς και στην κινέζικη Σανξί Lions, ενώ έχει βρεθεί και στο NBA για 3 χρόνια. Φόρεσε τη φανέλα τόσο των Minnesota Timberwolves και των Sixers, όσο και των Houston Rockets και των New York Knicks μέσα σε 3 χρόνια, όπως είπαμε. Όσον αφορά τα τρόπαια που έχει κατακτήσει, το ένα και το μεγαλύτερο από όλα είναι η Ευρωλίγκα του 2008, ενώ μετράει επίσης 2 πρωταθλήματα VTB, 1 Super Cup της VTB και 4 πρωταθλήματα Ρωσία σε ένα πλούσιο παλμαρέ του Αλεξέη Σβέντ, ο οποίος συνεχίζει στην Ούνιξ Καζάν και για την επόμενη σεζόν.

Δεν γίνεται φυσικά να μην αναφερθούμε και στην αγωνιστική δράση της χθεσινής ημέρας, καθώς είχαμε το Game 2 των τελικών της ΑΣΕΜΠΕ, της Ισπανικής Λίγκας, εκεί όπου η Βαλένθια πραγματικά εμφάνισε ένα τρομερό πρόσωπο απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρουσιάστηκε θυμωμένη από τα όσα συνέβησαν όσον αφορά την εξέλιξη του Game 1, και δύο μέρες μετά ισοπαίδωσε την Μπαρτσελόνα με 102-75 σε ένα μάτς πάντως που μπήκε πάρα πολύ δυναμικά. Προηγήθηκε με 26-11 στο πρώτο δεκάλεπτο με ένα πάρα πολύ

δύσκολο και περίεργο, θα μπορούσαμε να πούμε, καλάθι του Μοντέρο στην εκπνοή της πρώτης περίοδου για το 26-11. Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε και επέστρεψε, μειώνοντας, ροκανίζοντας σιγά σιγά τη διαφορά και μειώνοντας σε 45-38 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η τρίτη περίοδος ήταν και αυτή που έκρινε ουσιαστικά τα πάντα, καθώς η Βαλένθια με ένα επιμέρους 30-14 κατάφερε να προηγηθεί με 75-52 στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ουσιαστικά εκεί ήταν και το καθοριστικό σημείο, καθώς η Βαλένθια έκανε ό,τι ήθελε την Μπαρτσελόνα, με την τέταρτη περίοδο να μην αλλάζει κάτι, καθώς η Βαλένθια συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, δεν έπεσαν ποτέ σε απόδοση και κατάφεραν να επικρατήσουν με 102-75. Χαρακτηριστικό ότι ήταν το σκορ 102-66 στα 2 λεπτά πριν το φινάλε και έκλεισε με ένα 9-0 από την Μπαρτσελόνα. Η διαφορά δηλαδή είχε φτάσει στους 36 πόντους και έκλεισε στους 27 για τη Βαλένθια, η οποία δήλωσε ξεκάθαρα ότι αγωνιστικά τουλάχιστον είναι το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι, παρότι η Μπαρτσελόνα, υπενθυμίζουμε, ότι έχει κάνει το break και έχει το πλεονέκτημα έδρας πλέον. Ο Μοντέρο σε μία ακόμη τρομερή παράσταση, 19 πόντους, 4 rebound, 6 assists σε 23 λεπτά συμμετοχής, όπως επίσης εξαιρετικός ήταν και ο Κι για άλλη μία φορά στους τελικούς, 15 πόντους και 6 rebound πρόσθεσε ο παίχτης της Βαλένθια. Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, πρώτο σκόρερ ήταν ξανά με μια πολύ καλή εμφάνιση ο Πάρα, 16 πόντους, ακολούθησε ο Λαπροβίτολα με 14 πόντους, ο Μπριθουέλα είχε 10 πόντους, 4 rebound και 5 assist και ξεκάθαρα αυτό που έστησε, που κόστησε στην Μπαρτσελόνα να είναι πιο ανταγωνιστική, ήταν η κάκιστη εμφάνιση των Πάντερ και Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν δύο μέρες πριν ήταν ο ηγέτης της Μπαρτσελόνας και ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη στο break στη Ρότζα Αρένα, αλλά δύο μέρες μετά ήταν σκιά του εαυτού του. Ο Κλάιμπερν είχε 2 πόντους με 1 στα 5 σουτ και 5 rebound, ενώ ο Πάντερ ακόμη χειρότερος, 2 πόντους με 1 στα 9 σουτ.

δύο μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Αρχικά στις 5.30 είναι ο τελικός των τελικών στην BBL, στην Γερμανική Λίγκα, εκεί όπου η Bayern υποδέχεται την Alba. Η σειρά είναι στο 2-2. Ο νικητής αναμέτρησης θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα Γερμανίας, ενώ μια μισή ώρα μετά, στις 7 δηλαδή, θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Μονακό με την Paris. Η σειρά είναι στο 1-2 μετά το break που έκανε η Paris στο Μονακό, απάντησε δηλαδή με το ίδιο νόμισμα στους Μονεγάσκους, και η Μονακό χρειάζεται μόνο τη νίκη για να στείλει τη σειρά σε Game 5 στην έδρα της Paris. Αν επικρατήσουν οι Παριζιάνοι, τότε κατακτούν εκείνοι το φετινό πρωτάθλημα, καθώς βρίσκονται μπροστά με 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μια ανάσα από τον τίτλο. Η Παρί, η οποία και πέρυσι είχε πάρει το πρωτάθλημα με 3-2 στις νίκες, βέβαια σε μια τρομερή έτσι σεζόν της Παρί, η οποία έφτασε μέχρι τα playoffs της Euroleague και ολοκλήρωσε τη σεζόν με πρωτάθλημα πέρυσι. Θέλει το back-to-back ξανά με ίδιο ζευγάρι των τελικών για τρίτη σερή χρονιά. Το ίδιο ζευγάρι στους τελικούς, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Παρί και Μονακό ρίχνονται στη μάχη για τρεις διαδοχικές σεζόν στους τελικούς, με τη Βιλερμπάν να έχει να βρεθεί σε αυτούς από το 21-22, όταν και κατέκτησε τον τίτλο απέναντι στη Μονακό. Η Μονακό θα λέγαμε ότι είναι μόνιμη θαμώνας στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, καθώς μετράει 6 συνεχόμενες παρουσίες εκεί από το, όχι, νομίζω 7 έχει φτάσει, γιατί ήταν και μια σεζόν με την Λεμάν, αν δεν κάνω λάθος, τότε που η Λεμάν κατέκτησε τον τίτλο το 17-18, το 16-17 δεν ήταν στους τελικούς Μονακό, Σαλόν Στρασβούργο ήταν η τελική, οπότε 7 διαδοχικές σεζόν, με 2 να μην έχουν διεξαχθεί λόγω του κορονοϊού, 7 διαδοχικές σεζόν στους τελικούς η Μονακό πραγματικά έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σε αυτή την περίπτωση στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μονακό, η οποία όπως είπαμε χρειάζεται σήμερα την νίκη απέναντι στην Παρί για να σοφαρίσει τη σειρά. Αν ιτηθεί, οι Παριζιάνοι θα κατακτήσουν το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα και το πρώτο φυσικά τίτλο τους για φέτος.

Λοιπόν, είδηση επί του πιεστηρίου, γιατί είναι το θέμα των ημερών, των τελευταίων ημερών, ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετές και μερικές ημέρες είχε ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας του με τον Εργκίνα Ταμάν. Ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς οι Πράσινοι πριν από μερικά πολύ λίγα λεπτά ανακοίνωσαν την συνεργασία τους με την ένταξη της συνεργασίας τους με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς έως και το 2029, με μια έτσι ανακοίνωση όπου δείχνει, με μια μάλλον ένα βίντεο το οποίο δείχνει μια φωτογραφία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μαζί αγκαλιασμένους έπειτα από, από τις συζητήσεις που είχανε, με μια ανακοίνωση που γράφει σαν να μην πέρασε μια μέρα: ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται χωρίς πολλά λόγια αλλά με πάρα πολύ μεγάλη ουσία. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα με την οποία κατέκτησε τα περισσότερα τρόπαια, αν δεν κάνω λάθος, στην προπονητική του θητεία. Κατέκτησε 5 Ευρωλίγκες το 2000, το 2000 στην Θεσσαλονίκη, 2002 Μπολόνια, 2007 Αθήνα, 2009 Βερολίνο και 2011 στην Βαρκελόνη, 11 πρωταθλήματα Ελλάδος, 2001 και από το 2003 μέχρι το 2011 και άλλα 7 κύπελα Ελλάδος το 2003, από το 2005 μέχρι το 2009 και το 2012. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς λοιπόν θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την συνεργασία τους μαζί του και την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ο οποίος από το 2021 μέχρι και τα μέσα της φετινής σεζόν καθόταν στον πάγκο της Παρτίζαν, με την οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Σερβίας το 2025 και 2 φορές τον τίτλο της Αδριατικής Λίγκας το 2023 και το 2025, ενώ φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι μετά τον Παναθηναϊκό βρέθηκε στην Φενέρμπαχτσε, με την οποία κατέκτησε την Ευρωλίγκα το 2017 στην Κωνσταντινούπολη και πήρε επίσης 4 πρωταθλήματα Τουρκίας και άλλα 3 κύπελα Τουρκίας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος από εδώ και στο εξής είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού μέχρι και το 2029, σε μια είδηση, η οποία όντως είναι είδηση, που βγήκε πριν από περίπου 10 λεπτά, ίσως και λιγότερα. Σίγουρα το μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών λαμβάνει τέλος με τον πιο θετικό τρόπο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, και πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να πούμε κάτι που δεν έχουμε αναφέρει, ότι είναι σε εξέλιξη το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου στη National League 2, με δύο παιχνίδια σήμερα, τα δύο τελευταία εισιτήρια για την National League 2 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Το ένα παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι στο ημίχρονο αυτή την ώρα, Μαρπισαϊκός Ίωνες Χίου 37-33. Στις 5 είναι το έτερο παιχνίδι, στον Βόλο Μανδραϊκός Εθνικός Λαγινών. Οι νικητές των δύο παιχνιδιών παίρνουν και την άνοδο για την National League 2 στα τελευταία ουσιαστικά παιχνίδια σε ανδρικό επίπεδο στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί υπάρχουν φυσικά και τα Πανελλήνια Παίδων και Κορασίδων την άλλη εβδομάδα, που είναι οι τελευταίες διοργανώσεις της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτή την ώρα λοιπόν Μαρπισαϊκός Ίωνες, σε περίπου μία ώρα από τώρα θα γνωρίζουμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα, η ομάδα μάλλον από αυτό το ζευγάρι που παίρνει την άνοδο για την National League 2. Στις 5 επαναλαμβάνουμε, Μανδραϊκός Εθνικός Λαγινών, δύο παιχνίδια, δύο εισιτήρια για την National League 2. Φυσικά μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των δύο παιχνιδιών από τη ειδικό section στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, με τα live score, όπου και τα δύο βρίσκονται με συνεχή ενημέρωση με τα score τους. Το ένα φυσικά που γίνεται αυτή την ώρα και αργότερα θα γίνει και στο έτερο παιχνίδι. Οπότε εσείς, αν θέλετε να παρακολουθείτε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια, μπορείτε να το κάνετε από το live score της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο site της www.basket.gr/live score.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν το 2ωρο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα που βρισκόταν μαζί σας από την μία. Εννοείται πως το Web Radio να ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο από τις 12 με το κλασικό του πρόγραμμα, τον απόϊχο όλων όσων έχουν συμβεί σε ειδησιογραφία τα προηγούμενα 24 ώρα. Εννοείται πως θα υπάρξει και εκτενές ρεπορτάζ στο αυριανό άμεσο replay από τις 2 μέχρι και τις 4 με την πρόσληψη, την επιστροφή μάλλον να το πούμε καλύτερα, του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μέχρι και το 2029. Θα υπάρξουν εκεί περισσότερα ρεπορτάζ γενικότερα και από τις αποχωρήσεις προς αφαιρέσεις μάλλον των ομάδων στη GBL και όχι μόνο. Είναι η τελευταία εβδομάδα αυτή που έρχεται με το πρόγραμμα του EOC Web Radio, το εξάωρο πρόγραμμα του EOC Web Radio. Από την επόμενη από τη μεθεπόμενη μάλλον εβδομάδα θα επιστρέψει το τρίωρο πρόγραμμα του EOC Web Radio όπως κάθε καλοκαίρι. Επομένως θα υπάρξει πλούσια ενημέρωση και αυτήν την εβδομάδα με το EOC Web Radio να ανανεώνει το ραντεβού μαζί σας ξανά όπως είπαμε αύριο στις 12. Από τον Δημήτρη Μελίση λοιπόν που ήταν μαζί σας προηγούμενες 2 ώρες, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και φυσικά καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια χαρά!